που κάνει και να κάνει τη σεράμιτα και πενιάνη, λαπά σμαρκά του αφήτσα και την ακόμη χερά και την αφήτσα και την ακόμη. Λέσα, η ακρίπα να κάχα στα μενίδια, να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει να κάνει που κάτω έρχεσαι να είχα τα ταλκάλα μου. Υπάρχουν παξιόρα και πατάκας οχτατούν κακίνησα πρεσούντος ήταν φάντασμα. Αλλού κάτω έρχεσαι να είχα τα ταλκάλα μου. Ήταν περιοσιακή ατάχα. Και κάτω τα κύριστα μου έχω κάνει σε πίκο να τα έχω κάνει καρπέτα σε νέα. Αλλού κάτω είπε να κάνω χαρουτιάς και κύριο μου απούν κίνησα τα ταλκάλα κακίνηκα. Για πάτα τα νέου καξίβα τα ταλκάλα μου υπάρχουν πάχα. Ο κόμπυρος μου φόρε τα ουσίδιτσα παρατάκας, οχτατούν κακίνησα σαρακινιάνι πρεσούντος, ήταν φάντασμα. Άλλο κόμμα του έτσι βέβαια και ο κόμπυρος ο βερυφικασίονης, ο πειρατήρος, άλλο κόμμα κάνει το κόμμα τα χιτσάχα σαρκασίν αλκαλδία, δε λαπάς που ανακαλώ κόμμα τα έρσου άλλη απχαρακή. Σαρακίνα χιτσάχα, σουπόστος, εδώ πάνε να καλωσίω, σουπόστος, τράβαχα τότε σ' άλλο κόμμα. Τα επενστήσα, πραξί, χειράτη, πειρατένα, κοκκόματα, χαμούχο πάνω καχαιρνά, καπίτσα, στην πατάξο, χτατούν, κακίνησα, ήταν φαντάσμα, σου καρουχά, κόλκα, παιδιά, σκέρα, τα σπάσε, ρίνα, καπίτσα, σπάσα, χαλούχα. Και το αλκάλτε, και μου σου καρούξε, ρε, και φτιάχα, ακαπά, σύφρα, χακάτα, και κοινού, καμπίσα, με τα τρα, σε σώσα, πραξί, πατάκα, σου χτατούν, κακίνησα, καθώ σου καρακά. Ούτε και πάνε να χειρεθεί από έναν κουπέρα πάνω γιατί είχα καρσινιάνη κομισιόν ο κανείς να κάποιο πέρα χαλή τσακά να σκούνασα ούς να με κοίτησα σε εγώ γιατί εγώ είχα παρακεί να γερίσουν οι νησιάς ούα κούνα πέτσες καλιάν τα πχάνα στα γιατρά τα νιατάκι θα μου σε παρακείνεις χειλατή λατή να τέσσερα κύριο τσάχτες καβαράν κασόχτα πατάκα πατούν κασόχτα φούσιναρίες γιατί είναι μουνισιπάλ χαλέξω το κέι ο κανείς είχα τσάχσα σε οσυρακή ο μπήρους εσύ άπρο ο κατά υπήνχα. Πούσι, αλλάν κασοχτετούν και κίνησε μαρκέτσι με αδερφίδα και είχα θερακινιά και λέει πήγα πένα καμαρκάδο, χαλικό μαρκάδο ασιστένς. Που είδε σύπτου, ατσίκου ρούχνου στο σύπτου, χαλικό ρούχκου τα σύπτου, έτσι αγάπη μου χαρούχ σάρχα σύπτου, ασες άλλο μαχαϊ. Με στον ούτα και είχα μα αμπιομετρικού, ούν τα τάω τχέρα και εκπαλών χαμίρα, για εκπαλών χαμίρα, για εκπαλών χαμίρα, για χαμίρα. Που πένα και έχω κατά υπήρχα μαρκάδο, ούξα, που κάποιοι κατά ενέπτυσα σαν σάρχη. Υπάρχει μια πολύ μαγαρά παπατά και την σαρκαλούν καπέζ καμερτέτσι δεν έπαιχα. Έχω παρόχα μια μέσα και μια σαπχαρακίσα. Αν είχα πέρα και έχω μαρκάδο σε μια έντοχ. Πολύ τα χπούρισα χτυρχά του, ο μισθός του, ασαλάς του, αλικά. Αν είχα πέρα και έχω τσίτησε σε ούτσο με ένα χατσούρι απχαρακί. Υπάρχει κυλάτη κυλατανάκα. Ακα μαγαρά παπατά και την σαρκαλούν καπέζ καμερτέτσι δεν έπαιχα. Αν είχα μετά. Η Μάρκα σκόνα του κόνα του πάνε τα χακάν χαπούρ χαπ την ακάτσα σύνχα πάνε τα ρουσιά τχέτα τα νέα σαρακή. Ο κόπρα σαρακή τσαχά καπατάκα σαρακινιάνη καπατάκα σοχτατούν κακίνη σε μαρκέτσι την ακάτσα που αμπολχάς και κοινούα. Αμού η κάτσα σα σαούχη λέτ που έκανε καρσού για παρακή. Πατχή μου τσαχά σα παρακή κίνησα καλπατάκα της κατούν καμαρκέτσι την ακάτσα. Χανούν στανίκη τη σιωμίζω χίστρο. Λοιπόν, γιατί σκέψτε ότι ο Ανικούν θα σκούφλει να πει ότι προσέσω με depuración, θα λέω ότι θα μισεί σε όσο είδα. Το αλκάλι που ακόμα τα σέρα τσέχα, πατάκα σε τα κοινά μισό κοτούν και κίνησα κάσο, θα λέω ότι θα τσέχει τσέχνια ο Ανική πάτα σίγα, δεβισάδο, θα λέω ότι θα με περιφυκάδο, που μισά πιέγα, κοντρό σε δεκτήρα μη τώρα σου τσέχει σα. Θα λέω ότι θα σου έλεγα ότι ήταν φαντάσμα. Αλλού κατ' όκρινα κάποια μάρκα τσιρίνα. Καλούξα το κατ' κάνεις αρχίσα, σε ρε κύριτσα σαλάριο, σε το πας πα είτε, μου σου πένα κατ' αμύω το τχα, και όλα πχαρα κυρίτσις, πάνε σε ρε κυπής οχτα βαράν καβολιβιάνος, μα μπάνιο οικονομικό, κόμμα του καστής οχτα πατάκου βαράν καβολιβιάνος, σε 600 μιλ βολιβιάνος, αλλά μέσα χαλικός αράνχα σε ρε κυπή. Περίντε μιλιάνες κορακή, και εκεί πέρα και κουκά, μια κομμέρα. Περκουνάζω τους οκαχά 2022 μαλατά όσα σαν φιλάκτηρα και να κάνει ότι είναι πχαράκι. Για το πάρεις που παλιά είναι και κομμάτα είχα εκτάπησα και όμως έρεκε σε 8 παξινά και είχα 6 μέσες το φύλλο να μην το πούμε κατά. Ο κορού και κόλκα να κάνει από όλους απάνχα. Φιλάκτηρα και να κάνει σου να κάνει ξοτόκεν χα ιστασίρα και κομμάστηκε να κάνει ξοτόκεν χα
να μην και προχαρακεί τα μαουρτωρία όπως όλα τα σημεία πάω κομμήτα ακαχάνια μας και πάτια που λκούνας γιατί σκονά τα πανσένια τέξω σώ σα παρακεί κομμήτα να πέτσι να κομμήτα να τα πρινιά μετά τη αλκαλή όλα να πας σε να κοιλάδε μας μα οργανισασιόν κριμινάλα του κάνουν κονά κονά να κατάω κονά τα σαραν του πας καρακεί πάει να χαλή κονά σχερά τυλα κονά ξα παρακεί ακ οργανισασιόν κριμινάλα κονά κονά κονά κονά πλουρά πχε κονά πλουρούσε έτσι αδιακότα τα κεις κάνει recursos acajaimanos era quiñana, el exoto que era canja, hasta cúnsulo de asipcas panjicata prespentaca, y con el que cometa, y que para que se pide, porque una pecho teja, caneta, alcaldía de la paz, al exoto de casa, abjera que son patacas o jetunca, 15 presuntos ítems fantasma, al exoto que se chaja, tu campi y abjata se te aquí, usa sawa, arsua y abjera aquí. Okay, ahora la noche, 58 minutos que nos aptas y la pila, que como que yo tengo una cabeza escara aquí, que puedo sacar nos puedo dar cámara que como han hecho. Bueno, salgan ya. Y la pila, que yo estoy en esta garicha armada, al comerato me dijo tiempo y que está todo directo en lo que tengo, que chino que va a eliminar. Si no, chino, ampi, y es para que te apagara esta agua, jalú, y esta agua, ya tengo una campi, chiquis, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, jab, j